0: σου παίξει ουρατσί. Να τα καίω το τσεαφόγγι, hey. Να λόγια ζα τεβό.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.